τελειώσεις. Φινί το μερακλίδες, το πάρτι τώρα έσπασε και μάγκες διαλυθείτε. Πλούσιοι σαοδάραβες, πετρελαιάδες όλοι, οι μόβες πέφτουνε βροχή, μπορεί εντάξει πόλη. Κασκάω και ρυθκή των καλοπερασμένων, εγώ παθή παράσιτα, φτωχών και πεινασμένων. Τα όρια σταματήσανε και άδειασε η πλατεία, εμπρός στο κουβαδάκι σας, της άλλης.

η Lamborghini ακριβές, οι πολυδιαμαντένιες, που κάτι φίνες και κοργέλες είναι οι γασάς πια ξένες. Του πάει σύγχρονη Βαβέλ, ομόρα των πλουσίων, κρίση για σας η πτώχευση είναι και αυτή.

Μπαμπάδες και σε ήχηδες θεοί μέσα στη χλίδα και με γεμάτη την ψυχή από βρωμιά και μίχλα. Εστέρεψε η κόκα σας φαντάσματα του Άδη, τις πήρε και τις σκόρπισε το περσικό καράβι.